Τι νιώθεις τώρα που με κατέστρεψες? Τώρα που κέρδισες, γιατί επέστρεψες? Τι νιώθεις τώρα

Δεν ξέρω τα μέτρα. Είναι περίεργα τα μέτρα στο κουκλέ. Να το ξαναγράψουμε. Να το ξαναγράψουμε. Να μου πεις λίγο τα μέτρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kuso Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην eVip Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην eVip Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 69-480-630-829. 694-7080-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην eVip Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην eVip Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 69 480 630 829, 694 70 80 362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών 53, Κομωτινή.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην eVip Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην eVip Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 694-80-630-829. 694-70-80-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

Κούσογλου με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, DuroStick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με MetaMet.

0: Sì, Daniele.
1: Bam bam, bam calogeri, para lì a me la smeri.
2: La fradio fuori di asteri.
1: Σε σκάπ κανένας τα ξέρει.
2: Τι ποτά να μας διαφέρει. Πα, πα, πα.

0: Radio City Sunar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

0: Σου απαγορεύω! Το κατάλαβες! Στο δικό μου το σπίτι δεν ξαναπέ!
1: Έλειξε το θέμα! Τελείωσε!
0: Όχι!
1: Πάρ' το απόφαση, πατέρα! Εγώ θα είμαι μαζί
0: αυτό
1: του!
0: Αυτό θα το δούμε! Κι αν
1: θα κάνω αυτό που θέλω εγώ!